και που πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Ακού. Music Club 105,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις

Πως τα αλήθεια που ζω όλα τα έχω αφήσει, γίναν πια παρελθόν. Ήλιος που στα μάτια με κοιτάς, μες στο φως γεμίζεις.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Club.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
6: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2814-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Διαφημίσεις! Γεια!

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις, καρδιά μου. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
8: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Μην το πω πολύ δυνατά.
1: Παίρνω και μόνη μου καλά.
2: Να τα πέσω μια.
1: Φουγόμαστε.

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Music Club 105,8. Να δώσουμε λοιπόν την ένταση. Ακούσαμε Ρίτα Ριτάκη, ακούσαμε Χρήσπα, Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπω εδώ πέρα Σάκη Ρουβά, Δέσποινα Βανδύ, Χρήστο Δάντη, Πολίνα. Έχω ετοιμάσει και λίγο έλικο εκείνο του Μασάι. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έχει περάσει ακριβώς το 1 τρίτο του Ιούλη, παιδιά. 10 του Ιούλη βλέπω εδώ στο ημερολόγιο. Δεν ξέρω για πότε περνάει αυτό το καλοκαίρι. Ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή το περιμένω, τι να σας πω, τόσο καιρό και δεν έχω καταλάβει ότι έχει έρθει καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς ή αν είμαι μόνο εγώ τόσο workaholic. Θα ξεκουραστώ με κάποια στιγμή,

Music Lab 105,8 μετά από Χρήστο Δάντη και πάει αγάπη μου. Θέλω να σας πάω στη Ζήνα Κουτσελίνη, παιδιά, και την ανακοίνωση του Star. Υπήρξαν έτσι διάφορες φήμες μετά την αποχώρηση Χατζίδου Παύλου από την πρωινή ζώνη ότι θα τους αντικαταστήσει η Ζήνα Κουτσελίνη. Προχώρησε λοιπόν το Star σε επίσημη ανακοίνωση λέγοντας πως η Ζήνα Κουτσελίνη μετά από αρκετά χρόνια στο τιμόνι της μεσημεριανής της εκπομπής αναλαμβάνει την νέα πρωινή εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Star. Ενώ να σας πω ότι θα κρατήσει τον ίδιο ενημερωτικό πυρήνα έτσι που είχαμε συνηθίσει τα μεσημέρια με τη Ζήνα. Οπότε μια σχετικά έτσι εκπομπή ενημέρωση θα έλεγα πως θα είναι αυτό το πρωινό του Star. Δεν ξέρω, νομίζω λείπει λίγο ψυχαγωγία πια από την τηλεόραση. Λείπει ψυχαγωγία, η πραγματική ψυχαγωγία και από τις εκπομπές, καθώς και τα πρωινάδικα ας πούμε που λέμε λένε συνέχεια δράμα ειδήσεις. Και τα σύραλ που δημιουργούνται δεν είναι κατά κύριο λόγο κωμωδίες, αλλά κατά κόρον δράματα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, μια μουντίλα, μια μαυρίλα. Why, why, τι συμβαίνει?

0: Music Lab 105,8 λοιπόν, εδώ είμαστε, 8 και 52 και κάτι δευτερόλεπτα γράφει το ρολόι του σταθμού. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό break. Ωστόσο συνεχίστε εσείς να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Στείλτε μου έτσι τις καλημέρες σας, από πού μας ακούτε, τις αφιερώσεις σας. Τώρα θα το ανοίξω το Viber, βλέπω εδώ πέρα έτσι αρκετά μηνύματα. Θα τα δούμε φυσικά μαζί και στην συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω, άκου τώρα να δεις, ότι θα επιστρέψουμε με Άννα Βύση. Καλό, πολύ καλό.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
14: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
14: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
12: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
15: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
17: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
16: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
18: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.

Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και άκου τώρα να δεις πού θα σε πάω εγώ, φίλε μου ραδιοφωνική. Θα σε πάω στη συνάδελφο φυσικά, Σίλε Κρυθαριώτη, η οποία, άκου τώρα να δεις τι έγινε εδώ πέρα. Στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραβδικής του Παρισιού, έκανε ένα σοου η Σίλε Κρυθαριώτη της νέας της συλλογής. Εδώ τώρα θα τα πω υπέροχα, γιατί τα γαλλικά μου είναι καταπληκτικά μαζί με τα αγγλικά σε συνδυασμό. Ντεφιλέ Κουτούρ, Οτόμν Χίβερ 26-27. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε και η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία τώρα τελευταία τη βλέπω και έχει αρκετά κολλητήλικα με τη Σίλε την Κρυθαριώτη. Μία κουκλάρα, θα έλεγε κανείς, με κάτι κρίσταλα, κάτι πούπουλα, κάτι φτερά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θεά, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ήταν εκεί και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, αυτοί πάνε παντού μαζί τώρα. Είναι Σία Μέη. Εντάξει, έτσι είναι βέβαια η νόνιμφη, ακόμη στα μέλια του. Και φυσικά στο σοου βρέθηκε και η Kimberly Guilfoyle. Αυτή η γυναίκα βέβαια, η οποία έχει έρθει ως πρέσβυρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι η εργασία της, καθώς όλο σε κάτι τη φυλάκια και τη μπουζούκια τη βλέπω. Δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, συνοδευόμενη από το στυλίστα της, ο οποίος μέσα παιδιά στη ζέστη, τη λαλάκα, την τρελή, έβαλε ένα lime κουστούμι με κάτι lime φτερά και πούπουλα στους 40 βαθμούς. Δηλαδή, εντάξει, έχει η μόδα τα όρια της. Δεν ξέρω. Γνωμούλα μου.

Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε 9 και 4, ακριβώς 9 και 15. Στην παρέα μας είναι η Mediastorm, στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, μία είναι η επιλογή, για την ακρίβεια δύο σε αυτή την πόλη. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης, για να σας φτιάξουν το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο. Στη Βίπε Οδός Ήτα θα σας οδηγήσουν όλοι οι δρόμοι. Ενώ αν ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση ή οποιοδήποτε έτσι ιδιαίτερο για εσάς event, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Σάκης Ρουβάς για τη συνέχεια. Άκου τώρα να δεις. Για φαντάσου. Έχουμε και Δέσποινα Βανδύ και Πολίνα και Χρήστο Δάντη και Θάνο Καλλύρη. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει σήμερα.

Music Lab 105,8 λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω ότι έχω ετοιμάσει κίνηση, έχω ετοιμάσει καιρό για τη συνέχεια, έχουμε και λίγο ζώδια, θα γίνει λίγο χαμός. Κυκλοφόρησε μία συνέντευξη, άκου τώρα να δεις, η πρώτη συνέντευξη ως μπαμπάς του Παναγιώτη Κουτσουμπή, όπου μίλησε έτσι για όλη την διαδικασία, για το πώς είναι τα συναισθήματά του μετά τη γέννηση της κόρης του, επαναπροσδιορίσε έτσι κάθε του προτεραιότητα, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Ήρθε στην επιφάνεια η πιο ευαίσθητη και ήρεμη πλευρά του εαυτού του. Εγώ θέλω να σταθώ αλλού, γιατί έχω μία απορία. Τι εννοούμε όταν λέμε η πρώτη συνέντευξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή ως μπαμπάς? Δηλαδή, του είχαν κάνει κάποια άλλη συνέντευξη πριν γίνει μπαμπάς? Δηλαδή, εγώ νομίζω ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, δεν ανήκει στο χώρο του showbiz. Οπότε εκτιμώ ότι αν δεν είχε, ας πούμε, νυφευθεί την Κατ Κεν και δεν είχαν προχωρήσει έτσι, ας πούμε, η σύνευση αυτού του γάμου και αυτής της οικογένειας που έχουν φτιάξει παρόλα αυτά, δεν νομίζω ότι το άνθρωπο θα του παίρνει συνέντευξη. Δεν ξέρω. Μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό. Το βλέπω συμβαίνει και με άντρες και με γυναίκες. Όταν παντρεύεσαι, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος ανοίξει αυτό το χώρο, δεν σημαίνει ότι με το Σόνι και τον Ντέ πρέπει να μπει και εσύ. Δεν ξέρω, γνωμούλα μου κι αυτό.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Fairmos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
8: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
6: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

Music Lab 105,8 λοιπόν, εδώ είμαστε και εγώ είμαι έτοιμη να σας πω παιδιά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Διότι το πρωί, να σας πω την αλήθεια, μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθα αέρα στη δουλειά. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό, έγινε κάποιο θαύμα ενδεχομένως. Δεν έχει και ο κόσμος στα πάρκινγκ, δεν ξέρω, συμβαίνει κάτι σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε να δούμε την κίνηση. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την αγαπημένη μου την Αλικαρνασσό, όπου βλέπω εδώ πέρα αρκετή κίνηση στο αεροδρόμιο. Κίνηση βλέπω βέβαια και στην Ικάρου. Στη συνέχεια πάμε εκεί στην Καζατζίδη, στην πάνω πλευρά εκεί στη ΒΠΕ. Έχει μια μέτρια κίνηση, εγώ δω και περισσότερη, μη σας πω ψέματα, τόσο καιρό που λέμε εδώ την κίνηση. Λοιπόν, πάμε αντιστάσεως, όπου βλέπω διακεκομένη κίνηση σε άνοδο και κάθοδο, ιδιαίτερα εκεί προς την Γνωσού ανεβαίνει αρκετά η κίνηση. Στην Παραλιακή βλέπω λίγο κινησούλα στα Φανάρια όμως, όχι κάτι το τρελό. Στο κέντρο τώρα, Ιδωμενέως, Δουκός Μποφόρ, πλατεία Ελευθερίας, μόνο στα Φανάρια της Δημοκρατίας βλέπω κίνηση, κατά τα άλλα είναι χαλαρά. Η Αβέροφ έχει λίγο κινησούλα, όχι την τρέλα που έχει συνήθως όμως. Εύανς βλέπω κίνηση, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού τα πράγματα προσπέλαστα. Κίνηση στην Πλαστήρα, βλέπω Μήνος και Μάχης Κρήτης διακεκομένη κίνηση άνοδο και κάθοδο. Στην 62 Μαρτύρων βλέπω κινησούλα και στα δύο ρεύματα, η οποία όμως είναι αρκετά πιο έντονη στο ρεύμα της καθόδου, έτσι όπως έρχεστε προς κέντρο. Στην Αμουδάρα βλέπω λίγο κινησούλα αυτή την ώρα επίσης. Και στο κέντρο του Γαζίου γίνεται ένας χαμούλης. Τα ξέρετε τώρα, αυτά είναι τα κλασικά νομίζω. Κώστας Μπίγαλης για τη συνέχεια. Με την πρώτη ματιά έχω ετοιμάσει και

Music Lab 105,8 και θέλω να σας πω στην Κατερίνα Δαλάκα, παιδιά. Έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με τη σχέση της με τον Dean Feedy, Δημήτρης Φιντηρίκος. Θέμης Αμβροσιάδης, λοιπόν, και έρωτα στο Μπαλί. Ζήλεψα πάρα πολύ, παιδιά, τις φωτογραφίες. Εμείς δεν προλαβαίνουμε, πάμε μέχρι το Μπαλί του Ρεθύμνου. Εδώ βλέπω Μπαλί Ινδονησίας. Άκου τώρα να δεις. Μοναδικές εμπειρίες, σου λέει, έζησαν. Βλέπω εδώ πέρα κάτι φωτογραφίες με αυτές τις κούνιες που πετάνε πίσω, κάτι flying dress. Καταπληκτικά. Κάτι βόλτες με γουρούνες στις λάσπες. Αυτό δεν το ζήλεψα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω εδώ πέρα κάτι μπάνια με ροδοπέταλα, κάτι πισίνες, έτσι χαμός. Πάρα πολύ ωραίοι κοκοφίνικες, κάτι ντόπιοι. Τι να πω, παιδιά, το ζήλεψα τον Μπαλί. Να σας πω ψέματα ότι δεν το ζήλεψα. Πάει τη μία η Τούνη, πάει την άλλη Δαλάκα και για μας το γερμά στο τέλος. Είναι αυτή η κατάσταση δηλαδή. Και αυτό με το social media δεν είναι κατάσταση αυτή πια. Γιατί να ζηλεύω εγώ έτσι. Βλέπω και κάτι μαϊμούδες που πάρα πολύ μ' αρέσουν. Έχουμε γνωρίσει και πολλές, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι πιο γνώριμο.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα Ηχεία. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή την Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία ήρθε μόλις τώρα.
2: Ναι, τώρα ήρθα 10 και 12.
1: 10 και 12 πρώτα λεπτά. Να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη εδώ στο στούντιο. Μάνια, τι κάνεις φίλε?
2: Κάνω υπομονή εσύ.
1: Καλά. Πολύ καλά και εγώ. Μπράβο, σε βλέπω μαυρισμένη, σε βλέπω. Πού?
2: Τι να κάνω, έκανα και εγώ 2-3 μπάνια, πας και μαυρίσω, γιατί είμαι πολύ άσπρη. Εγώ
1: στο σύνολο, ας πούμε, μέχρι στιγμής που είναι, ας πούμε, 10 Ιουλίου 2026, πόσα μπάνια έχεις κάνει?
2: Μπάνια εννοείς να έχω πάει, ας πούμε, και να μην έχω βουτήξει κιόλας, να σου πω τις βουτιές μου. Τις βουτιές μου να συμμετρήσω, είναι 4.
1: Γιατί πας στη θάλασσα, δηλαδή, και δεν κάνεις μπάνια?
2: Πισίνα.
1: Α, γιατί πας σε πισίνα?
2: Γιατί φοβάμαι στη θάλασσα τα λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους δεν με πιστεύεις?
1: Ποιους λαγοκέφαλους ρε εσύ?
2: Πας καλά. Δεν υπά, αυτό είναι χθες γιαγιά μου. Δεν βουτάω αν δεν έχω υπογραφή από την κυβέρνηση ότι έχει λυθεί το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, άμα και ειδικά άμα έχεις υπογραφή πρέπει να βουτήξεις. Να σε ενημερώσω ότι Γιώργος και Χουάν πιάσανε πάλι εχθές 2-3 λαγοκέφαλους με την απόχη. Αλλά τα λαγοκεφαλάκια, τα μικρά δηλαδή.
2: Μα ψέματα μου λες.
1: Αλήθεια.
2: Μα το λες αλήθεια τώρα?
1: Συγγνώμη, δεν έχεις κάτι φωτογραφίες που ανέβασε που Χουάν κρατούσε κάτι αχινούς?
2: Άλλο τον αχινό και άλλο λαγοκέφαλος.
1: Ναι, λαγοκεφαλάκια ήταν, τα παιδάκια τους, τα μωράκια. Ήτανε μωράκια. Και τα πιάσαμε εκεί πέρα και τα
2: πέζανε. Πόσο γλυκά τα περιγράφει αυτά τα φωνικά ψάρια, Χριστέ μου.
1: Φωνικά, σιγά μην είναι και πειράγχας εσύ.
2: Δεν είδα εγώ στο Ηράκλειο μια κυρία που είχε πάει με το σκυλάκι της και το σκυλάκι έφαγε το λαγοκέφαλο και πέθανε.
1: Εντάξει, σκυλάκι εσύ?
2: Όχι, αλλά έχω τον πίτσι.
1: Εντάξει, δεν παθαίνει τίποτα ο πίτσι.
2: Καλά, ο συγκεκριμένο σίγουρα.
1: Σκληραγωγημένο.
2: Είναι ο ορισμό του κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει ο πίτσι.
1: Σκληραγωγημένο σκυλάκι. Μάνια Δανδουλάκη, η ώρα είναι 10 και 14.
2: Μα πώς περνάει η ώρα.
1: Κάν το σταυρό σου που ο Θεός τον μίντια επέστρεψε.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Η αλήθεια είναι.
2: Μας πρίξανε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Να πούνε Παναγιώτη. Έφυγε ο Παναγιώτη και γύρισε ο Παναγιώτη. Και θα έρθει ο Παναγιώτη. Ήρθε, φάτε τον. Την πρώτη τη στιγμή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε

0: ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση. Είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
7: Βόλτα με αμάξι.
8: Μπα.
7: Βόλτα με αεροπλάνο.
8: Too much.
7: Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό.
8: Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης.
7: Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
10: Πού ταξιδεύεις πάλι?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
10: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
9: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
10: Άντε πάλι.
11: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
15: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
14: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
16: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
17: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
18: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
19: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
20: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
19: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
20: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
19: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
21: Διαφημίσεις, γέλα!
22: Βάλε τώρα μουσική.
23: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
24: Μόνο επιτυχίες.
25: Μόνο επιτυχίες.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο με τις πολύ ωραίες ενότητες που έχουμε. Πάμε στα Radio Beauty Tips με την Ειρήνη Μπαλαλή. Ειρήνη μου, καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, πολύ καλά. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, είμαστε. Ετοιμαζόμαστε για ένα καυτό σουκού με πολλές εκδηλώσεις, πολλούς γάμους, πολλά πάρτι που έχω εγώ. Χαμός θα γίνει. Πρέπει να μας πεις πώς θα βαφτούμε.
2: Έρχομαι λοιπόν εγώ για να σας πω τώρα που είναι και η κατάλληλη εποχή πειραματισμών. Με φωτεινές ζωντανές αποχρώσεις στο μακιγιάζ. Είναι χωρίς αμφιβολία το καλοκαίρι και φυσικά η μόνη απόχρωση που μπορούμε να φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι το κοραλί. Το οποίο βέβαια έχει την τιμητική του και στα κραγιόν και στα νύχια. Παντού, παντού.
1: Και το λατρεύω το κοραλί, είναι από τα αγαπημένα μου εμένα προσωπικά χρώματα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι διαφορετικό από το κόκκινο, ξέρεις. Το λέμε ότι πορτοκαλίζει και λίγο, έτσι.
2: Ναι, γιατί τώρα το πορτοκαλί είναι αυτό που χρειάζεσαι. Mm-hmm. Είναι το πιο φωτεινό από το κόκκινο. Βέβαια, το υπόλοιπο μακιγιάζ παραμένει διακριτικό. Ένα ροδακινού ρουζ που δεν είναι αρμονικά και ένα eyeliner με το μάσκαρα είναι ένα τέλειο wedding look για να παρευρεθείτε σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια βάφτιση, το οτιδήποτε πλέον.
1: Τέλεια.
2: Είμαστε πάντα μαμένες και περιποιημένες.
1: Τέλεια. Οπότε κοραλί κραγιόν, κοραλί μανικιούρ και κοραλί ρούχα, γιατί όχι?
2: Ναι,
1: αφού είναι το χρώμα του καλοκαιριού.
2: Τόνους επιδερμίδα.
1: Α, μάλιστα. Ναι, πάει σε όλες, δηλαδή και σε ξανθές και σε μελακτινές.
2: Στα πάντα, στα πάντα. Αν έχουν ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, θα ρίζονται στο σκιάχι και σκάδα. Αν έχουν σταρένια όπως εσύ, ή μαυρισμένη επιδερμίδα, θα αναδείξει ακόμη περισσότερο το καλοκαιρινό σου μαύρισμα.
1: Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τα tips. Bye bye. Καλή δουλειά.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
4: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αχ, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ και κάνει μία ζέστη σήμερα στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Ζέστη και όποιος αντέξει, παιδιά, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας δροσίσουμε με τις επιτυχίες μας. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, η Αμελή, χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε οτιδήποτε άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωούλα σας. Στην παρέα μας είναι το κατάστημα Λελεδάκη Σου Όμο με μοναδικές αντρικές δημιουργίες, μία φοβερή αντρική κολεξιόν με μαγιό, με βερμούδες, με τισέρτ σε μεγάλη ποικιλία, πουκαμισάκια, όλα αυτά που χρειάζεται ένας σύγχρονος άντρας στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Δικαιοσύνης 17 είναι το κατάστημα, από τα ωραιότερα καταστήματα του Ηρακλείου, και φυσικά θα πας εκεί και για τις καθημερινές αλλά και για τις βραδινές σου εμφανίσεις. Και αν έχεις και ταξίδι μπροστά, ακόμα καλύτερα να πας να φτιάξεις τη βαλίτσα σου από το Λελεδάκι. Εισιτήριο 1 που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, 1 θα είναι το εισιτήριο που θα μας στείλει διακοπές. Άντε να δούμε πότε.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Μηντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Έχουμε γίνει σούσουρο, παιδιά. Μας πήρανε χαμπάρι. Τι να κάνουμε, κάποια πράγματα δεν κρύβονται. Όπως δεν κρύβονται και τα πολύ ωραία έπιπλα που θα βάλεις στο σπίτι σου, αν πας στο έντεχνο Μπάι Καρπαθιωτάκης, το οποίο είναι κοντά μας από το 1979. Η τέχνη του επίπλου συναντά την ποιότητα. Σύγχρονα σχέδια με εργοστάσιο φυσικά στη Σύμβα Ηρακλείου, τελευταία τεχνολογία. Θα φτιάξει τα έπιπλα που επιθυμείτε, στις διαστάσεις που θέλετε εσείς. Δημιουργούν κουζίνες, σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμερες που αντέχουν στο χρόνο. Όλα αυτά θα τα βρείτε και στη σελίδα endechnofurniture.gr. Για μπείτε γρήγορα να δείτε. Μέχρι να δω εγώ τον Νίνο, τον αγαπημένο μου που τον λατρεύω, και ανέβασε ένα βίντεο στο social του, ο οποίος μας μιλάει, συνηθίζει να το κάνει ο Νίνο, και να εξηγεί πώς από πολύ μικρή ηλικία που ήταν στο Fame Story, καλά εγώ περιττώ να σας πω ότι στο Fame Story όταν αποχώρησε ο Νίνο δεν το ξαναείδα ποτέ γιατί ήμουν φαν, εξήγησε πως πλέον η αναγνωρισιμότητα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής του. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό του, είπε ο αγαπημένος καλλιτέχνης, θυμάμαι μια ζωή να μου λένε Νίνο να βγούμε μια φωτογραφία, και εγώ αν τον έβλεπα σε κανένα αεροδρόμιο εννοείται θα έτρεχα να βγάλω φωτογραφία. Ταξιδεύω, λέει, πάω στα αεροδρόμια, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο και αν πάω μου ζητάνε φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή έχω περάσει έτσι, είπε ο Νίνο, και δεν θυμάμαι πως ήταν πριν. Ευχαρίστησε το κοινό του, έτσι μου ήρθε, λέει, να το πω αυτό. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους, είπε ο Νίνο, με τα σχόλια να έχουν πάρει φωτιά κάτω από το βίντεο του. Μας έχει χαρίσει και την τεράστια επιτυχία μαζί με Ζόζεφιν το Τι Κάνεις, γιατί ο Νίνο, εκτός από ένας πολύ καλός τραγουδιστής, είναι και φοβερός δημιουργός. Γράφει υπέροχα τραγούδια όπως αυτό εδώ, Τι Κάνεις, Έλα Μουντέ.

Τα γκρέμισε όλα και η Κατερίνα Λιόλιου αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ξέρω πως λατρεύετε το νέο του τραγούδι με τίτλο Καμπάνες. Είναι με άρωμα Ελλάδας, όπως και όλο του το άλμπουμ. Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα charts του Billboard. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία, παιδιά, με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες. Είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπαίνει στα top της Αμερικής. Ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, πρέπει να σας πω. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 12η θέση. Ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρει ότι είναι η μεγαλύτερη αυτή η στιγμή και από εμένα τον ίδιο. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό άλμπουμ να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και με βαθιά ευγνώμων σε όλους όσους πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίζει να ταξιδεύει και να αγγίζει ένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, είναι εκπληκτικό, παιδιά. Νομίζω ότι ο Αργυρός έχει πιάσει το νόημα. Την ημέρα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, πρέπει να σας πω ότι κατέκτησε και το number one στα iTunes Charts στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Το άλμπουμ Καμπάνες περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το Καμπάνες δηλαδή. Περιλαμβάνει το τραγούδι Τα νησιώτικα παιδιά και μια παραδοσιακή βερσιόν της τεράστιας επιτυχίας που είχε κάνει ο Αργυρός με το τραγούδι Ελεύθερος. Είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, είναι σε διπλό βινήλιο και CD, κυκλοφορεί και έτσι, να ξέρετε αν θέλετε να το βρείτε. Και εμείς τι να πούμε, τι άλλο να πω για τον Αργυρό. Συνέχισε να μας εκπλήσεις, Κωνσταντίνε μου, παγκόσμιος θέλουμε να είσαι και αυτό είσαι τελικά.

0: Σαβίνα Μαστρογιάννη. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στην αγαπημένη μας διαιτολόγο, τη Σεβίνα Μαστρογιάννη, για να δούμε, ρε παιδί μου, πώς θα διασκεδάσουμε χωρίς ενοχές. Δηλαδή, τι πρέπει να φάμε. Σεβίνα μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αν και εγώ θα σας μιλήσω για κάτι νυχτερινό σήμερα.
1: Με αυτά θέλουμε τα νυχτερινά. Τα νυχτερινά.
2: Και μια καλή νύχτα. Θα σας δώσω μια έτσι πρόταση για να έχουμε ένα πιο ήρεμο ύπνο. Γιατί καθώς έχουμε και πολλούς ανθρώπους που γενικότερα ο ύπνος τους έχει πάρα πολύ αρνητική επίπτωση στην υγεία τους και το βάρος τους, και αυτό πρέπει να τρώμε σωστά. Εγώ θα σας δώσω τώρα ένα γεύμα που προάγει ένα ποιοτικό ύπνο, μας χαλαρώνει. Και να πούμε ότι αυτά τα δύο γεύματα που θα ανεβάσουμε και στα φωτογραφία στο Instagram, αλλά και θα πούμε, έχουν μαγνήσιο, τρυπτοφάνη, βιταμίνη 6 και μελατονίνη, που είναι θρεπτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν για να έχουμε μια πιο φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος, παράγουν έτσι κάποιες ορμόνες όπως η σερωτονίνη και μας βοηθούν να χαλαρώσουμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, σας ακούμε.
2: Ένα τέτοιο γεύμα είναι για τους πιο έτσι διαιτητικούς, γιαούρτι με περίπου έτσι 2 κουταλιές βρώμη, ένα ακτινίδιο, λίγα καρύδια και λίγη κανέλα.
1: Ωραίο.
2: Και για αυτούς που θέλουν να έχουν έτσι ένα πιο ενισχυμένο γεύμα, μπορούν να έχουν σολομό με κοινόα και κάποια λαχανικά. Αυτό, να ξέρετε, είναι δύο πολύ καλές επιλογές που προάγουν έτσι να έχουμε ένα καλύτερο ύπνο, που είναι ένα θέμα που δυστυχώς το ακούω και εγώ σαν διατροφολόγος πολύ συχνά.
1: Ναι, πολλοί κόσμος δεν κοιμάται καλά το βράδυ, Σεβίνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αυτά τα δύο γεύματα που μας είπες, το γιαούρτι και ο σολομός, στην ουσία μας βοηθάνε έτσι να κοιμηθούμε και καλύτερα, να ηρεμήσουμε.
2: Γιατί είναι πολύ πλούσιοι τα θρεπτικά συστατικά που προαναφέραμε. Ακόμα και ένα συμπλήρωμα μαγνησίου με B6, να ξέρετε, είναι μια πολύ καλή επιλογή για ανθρώπους που έχουν έτσι θέματα με τον ύπνο και στην ποιότητα του ύπνου τους.
1: Μάλιστα, θα τα ανεβάσουμε και στα social.
2: Καλή νύχτα, λοιπόν.
1: Έτσι. Καλή νύχτα και καλό που σου ακούσε, Σεβίνα.
2: Επίσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Βρείτε τη Σεβίνα στο Instagram, Σεβίνα Diet. Φιλάκια πολλά. Bye bye.
2: Γεια σας.
1: Thank you.
3: Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικό

0: Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημε τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Ότο Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
0: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
0: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
0: Άντε πάλι.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Πάλι γύρισα που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ σε άλλο ένα όμορφο ημίωρο και έχω ξεκινήσει και διαγωνισμάρα στη σελίδα μας στο Instagram. Παιδιά, μπείτε στο Music Club, ακολουθήστε μας και στο Instagram. Τρέχει διαγωνισμός για να κληρώσουμε και σήμερα άλλη μία φιάλη για να πάτε αύριο το βράδυ στο Beaufort Music Stage και να απολαύσετε μοναδικό Γιώργο Ξυλούρη. Άλλη μία εμφάνιση λοιπόν, θα βάλει φωτιά στην πίστα του Beaufort. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο Γιώργος Ξυλούρης, φωνάρα, ξέρω τον αγαπάτε. Οπότε στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram, γράφετε τα στοιχεία σας και τη λέξη Beaufort για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Χτες είχε ποδόσφαιρο, Γαλλία-Μαρόκο. Πλησιάζουμε προς το τέλος του Μουντιάλ και τώρα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δούμε ποιες θα είναι και οι ομάδες θα περάσουν στην τετράδα. Γαλλία-Μαρόκο έκανε τηλεθέαση, παιδιά, 42,1%. Δηλαδή, σχεδόν οι μισοί Έλληνες έβλεπαν Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, όμως, το σόι σου που έπαιζε στον Α και ήταν μάλιστα και το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, πήγε πάρα πολύ καλά, κάνοντας ένα ωραιότατο 25,3% από ό,τι βλέπω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι άντρες βλέπανε Γαλλία-Μαρόκο, βλέπαν Μουντιάλ και οι γυναίκες βλέπαν προφανώς το σόι σου. Εξαιρετική σειρά. Με το comeback, νομίζω ότι σάρωσε. Γενικότερα, όλα τα καινούργια επεισόδια που είδαμε από το σόι σου κάναν φοβερά ποσοστά τηλεθέασης. Ραντεβού λοιπόν προφανώς του χρόνου. Ούτως ή άλλως έχουν τελειώσει οι περισσότερες ελληνικές σειρές και τώρα θα πάρουν τη θέση τους καινούργιες. Βλέπουμε πολύ ωραία τρέιλερ. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να αποφασίσω ποια θα παρακολουθώ του χρόνου. Αλλά νομίζω το στανταράκι είναι ένα. Αυτό με τον Μπισμπίκη, τα δύο μαύρα που κάμισε, που είναι γυρισμένο στην Κρήτη μας, ρε παιδιά. Αυτό θα βλέπουμε εμείς.

παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
1: Ναι, και το αγαπημένο μου τραγουδάκι, το τηλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8, βρε παιδιά. Εδώ παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και παίζουμε πάντα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θα πάμε στο Ocean. Μάλιστα την Κυριακή έχει Greek Night, μην το ξεχνάτε αυτό. Χορεύουμε, ακούμε το μπουζούκι, πιάνουμε τα πετσετάκια. Greek διασκέδαση, τελείως ελληνική και φυσικά δοκιμάζουμε μοναδικές γεύσεις από το σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη. Γιώργος Σαμπάνης, αγαπημένος, έχω ετοιμάσει το καινούριο του τραγούδι. Είναι κομματαρά το ότι θέλω εγώ με σένα. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης την άλλη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης, για άλλη μια μοναδική συναυλία από την Greta Art Productions. Θα είμαστε εκεί, εννοείται. Παρέμε Music Club 105,8 και ο Γιώργος Σαμπάνης. Και θα δώσουμε από εβδομάδα, από Δευτέρα τώρα, θα σας δώσουμε και δωρεάν προσκλήσεις. Μπείτε όμως εσείς στο Ticket Services να κλείσετε τα εισιτήριά σας, να πάρετε την παρέα σας, τους φίλους σας, γιατί Γιώργος Σαμπάνης είναι αυτός, θα μας χαρίσει μοναδικές καλοκαιρινές στιγμές με τις μεγάλες του επιτυχίες. Για ακούστε τον.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
10: Woo!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα και μαζί πάμε τη σιωπή. 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Αστόρια, με guest star τον ηθοποιό Θοδωρή Αθερίδη. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Αθερίδης, παιδιά. Και τη Φιώνα Γεωργιάδη σε μια συγκλονιστική παρουσία που θα αγγίξει και θα προβληματίσει κάθε θεατή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Το διοργανώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι δίπλα μας, είναι στο κέντρο, είναι στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Και θα είναι ένα εξαιρετικό event που θα μιλήσει γιατί άλλο για τη μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας. Θα ακολουθεί η συζήτηση επαγγελματιών του πεδίου. Συντονίζει η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όλη την έχετε δει πλέον στα κανάλια. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάμε στις 7 η ώρα για να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση με τη στήριξη του Music Club 105,8 φυσικά. Και για τη συνέχεια, επειδή βλέπω τα μηνυματάκια σας, παιδιά, δεν ζητάτε τίποτα άλλο αυτές τις ημέρες. Μόνο φέρει, έτσι. Έχουμε πάθει ένα παζουρλισμό με το φέρει. Ήταν υπέροχες στιγμές που μας χάρισε. Εντάξει, γεμάτο το Παγκρίτιο, τι να πω. Ανέβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο TikTok. Μπείτε να το δείτε, Κωνσταντίνα κάτω Παύλο Παπαδοπούλου. Διότι την ώρα που έμπαινα στο στάδιο, είδα απ' έξω τα χαρακτηριστικά κασκόλ που κρατάνε όλες τις εμφανίσεις του Φέρι με το είπες. Τα οποία παρατήρησα ότι ήταν σε χρώματα σπρώμαυρο και πορτοκαλί, δηλαδή τα χρώματα του Όφη. Μπαίνοντας, λέω: τι έγινε, ρε παιδιά, ξεκίνησε το πρωτάθλημα πιο νωρίς. Ονειρεύομαι ή στον Όφη πάω, αλλά τελικά πήγα να κάνω επίθεση με το Φέρι. Υπέροχος, μοναδικός το Δωρής Φέρης και όχι μόνο όταν είπε τα δικά του τραγούδια, όταν είπε όμως και τις πολύ ωραίες διασκευές που έχει κάνει, όπως αυτό το τραγούδι από Χρήστο Πάζη, έγινε χαμός στο Παγκρίτιο. Και πώς να κοιμηθώ και πώς να κοιμηθείς μετά από αυτή τη συναυλία.

0: το βιογραφικό σου.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Να στείλω τα φιλιά μου στο Θοδωρή μου, τον κολλητό μου που μας ακούει αυτή τη στιγμή και κάνει τις διακοπές του. Έτσι διακοπάρετε πάρα πολύ στην Κρήτη, παιδιά. Ελάτε κι εσείς στο νησί του Παραδείσου. Είτε είναι Ηράκλειο, είτε Χανιά, είτε Ρέθυμνο, είτε Σιτή Αγίου Νικόλαο. Η Κρήτη μας είναι εκπληκτική. Πάμε λίγο στον Bonnie Tyler. Έφυγε από τη ζωή χτες. Σας το είπα και πρώτη-πρώτη, μόλις έσκασε είδηση στα 75 της. Μια θρυλική τραγουδίστρια. Με πολλές μεγάλες επιτυχίες, με μια υπέροχη φωνή, μια ροκ προσωπικότητα. Αλλά το τραγούδι της που θα μείνει στην ιστορία είναι φυσικά το Total Eclipse of the Heart. Από χτες παίζεται παντού, πατώντας στο διαδίκτυο θα δείτε πόσο έχει ανέβει αυτό το τραγούδι. Όμως πρέπει να σας πω ότι το Total Eclipse of the Heart, από τις ωραιότερες μπαλάντες ever που έχουμε ακούσει, που εντάξει με σουρανούσε Bonnie Tyler στη δεκαετία του 80, έζησε μια δεύτερη απρόσμενη κορύφωση και όχι μόνο τώρα μετά το θάνατό της. Πέρυσι, μάλλον πρόπερσι, συγγνώμη, το 8 Απριλίου του 24, την ημέρα της μεγάλης ολικής έκλειψης ηλίου που παρακολουθήσαν εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Κεντρική Αμερική, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart επέστρεψε θριαμβευτικά σε αναζητήσεις στα streams και στα charts. Όσο ο κόσμος κοιτούσε, λέει, τον ουρανό, το ίντερνετ πατούσε ξανά και ξανά play στην Bonnie Tyler. Η σύνδεση ήταν σχεδόν αυτονόητη. Έτσι λοιπόν το 24 ανέβηκε ξανά αυτό το πολύ παλιό τραγούδι μέχρι το νούμερο 2 στο αμερικάνικο iTunes την ημέρα της έκλειψης, ενώ το CBS μετέδωσε ότι τα streams του στο Spotify είχαν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την εβδομάδα πριν από το φαινόμενο. Φυσικά με την είδηση του θανάτου της χτες, το Total Eclipse of the Heart ακούγεται ξανά, αλλά αλλιώς αυτή τη φορά, όχι για μια έκλειψη, απλά για να αποχαιρετήσουμε αυτή την μεγάλη και θρυλική τραγουδίστρια.
3: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
4: Τρελό καλοκαίρι.
5: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8.
1: Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω

0: ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
0: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
12: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο μόνο από τη MediaStrong. Τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrong. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
11: Άιντε κοιμηθήκαμε!
13: Βρείτε τη MediaStrong στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrong. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
11: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: πλανήτη.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, το θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
5: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
6: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
7: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
5: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
7: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
8: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 15 66.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.

0: Βόλτα.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
0: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
0: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφή φυτήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: ηλεκτρική επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ΑΝΕΚ Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ΑΝΕΚ Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Διαφημίσεις! Γέλα! Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Club.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
5: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
11: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
10: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
11: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνετε.
10: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
13: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουή ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 98 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
14: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά, συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο

0: Καραμιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό, να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω, πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ, μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

Ρίτα, Ρίτα. Ρίτα ή Ρίχτα. Υπάρχει και ένα θεματάκι που δεν έχουμε καταλάβει ακόμη, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Music Club 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδια από τα βραβεία του MAD. Συνεργασία ανάμεσα σε Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρη. Πολύ δυνατό. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να σας πάω λίγο έτσι μια βόλτα, να πάμε μέχρι την Υδροδυναμική Σαριδάκης, καθώς εκεί θα βρούμε αποκλειστικά για τον ομό Ηρακλείου τους ηλιακούς της Θερμίτ. Πολύ σημαντικό. Αν θέλετε ένα σύγχρονο ηλιακό για το σπίτι σας, επιλέξτε έναν της Θερμίτ με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Έτσι και φυσικά την απόλυτη υποστήριξη της Υδροδυναμικής και μετά την πώληση. Και μαζί μας έχουμε φυσικά και Ολύμπια Παλάς, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε παντρευτεί, αλλά κάποιοι άλλοι θέλουν να παντρευτούν τον επόμενο καιρό. Οπότε το Ολύμπια Παλάς είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνετε το γαμήλιο πάρτι σας, να περάσετε καταπληκτικά με τους φίλους και τους συγγενείς σας. Και θα το βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα κλείσετε την ημερομηνία σας καλώντας τώρα στο 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη πολύ πολύ καλοκαιρινή επιτυχία.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά. Και ελληνικά. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Fairmos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp e-Sophia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα e-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp e-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Διαφημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ο Λευτέρης Κιτάντος έγραψε αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο για το Θοδωρή Φέρι και μάλιστα βραβεύθηκε στα βραβεία του MAD ως το καλύτερο λαϊκό τραγούδι της χρονιάς. Έτσι, τραγούδι λαϊκό της χρονιάς. Πολύ καλά, μια χαρά. Ήταν λοιπόν το υπέροχο Κατάματα που μας έφερε με λαϊκό ύφος ξανά για το δεύτερο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες που επιλέγουμε μαζί, αφού πρώτα στείλω καλησπέρες στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Αλεξάνδρα που επέλεξε και αυτή το δικό της αγαπημένο τραγούδι. Καλησπέρα στην Άννα η οποία μου ζήτησε Καλοκαίρι στην καρδιά μου. Θα ακούσουμε και αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν, η επιλογή της φίλης μας της Βάσος έρχεται σε ένα τραγούδι το οποίο σημειώνει τεράστια επιτυχία από μια καλλιτέχνη στην οποία αγαπάμε πάρα πολύ στο Music Lab και μιλάμε φυσικά για την Ανδρομάχη.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Lab 105,8.

παίζει ήδη πάρα πολύ το καλοκαίρι στην καρδιά μου, έχει γίνει ήδη viral και το ακούσαμε, ήταν ακόμη μια δική σας αγαπημένη μουσική επιλογή. Πάμε σε Olympia Palace, πάμε στον χώρο που θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε για να κλείσετε την ημερομηνία σας για έναν υπέροχο χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει τα πάντα, δεν θα σας λείψει τίποτα, πιστέψτε με, είναι το 2810-823-947. Έχουμε και υδροδυναμική Σαριδάκης για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό από τη Θερμίτ, φυσικά μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τους καλύτερους και πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι μάλιστα έχουν και σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης. Όταν δηλαδή χρειάζεται συντήρηση ο ηλιακός σας, σας στέλνουν αυτόματα μήνυμα και σας το υπενθυμίζουν. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία έρχεται αμέσως από Ελένη Φουρέιρα.

0: Club. Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε.
4: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
4: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
5: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπαζέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
3: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
5: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
7: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

προς το παρόν ο Γιώργος Σαμπάνης διασκεύασε Γιώργο Σαμπάνη, ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Αμαριλής. Διαχειρός Σαμπάνη βεβαίως, είπε να το τραγουδήσει και αυτός αρκετά χρόνια μετά και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Ρία Ελληνίδου. Καλησπέρα και στον Μιχάλη, ο οποίος έχει ζητήσει Νίκο Βέρτη. Θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε. Εσείς μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok, Viber στο 69 70 11 10 58, όπου και αν ψάξετε, όποια πέτρα και αν σηκώσετε, θα βρείτε το Music Lab 105,8 και φυσικά έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

0: Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου.
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Διαφημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τα πολύ αγαπημένα μου, το Είναι Πακόμα Σε Αγαπώ. Και υπενθυμίζω, έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, από μία αυλόπορτα μέχρι περίφραξη του ιδιωτικού σας χώρου. Ό,τι και αν θέλετε θα το βρείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Και φυσικά Πέτσα Μόλις, για εσάς που αγαπάτε τα κατοικιδιά σας, ακριβώς το ίδιο τα αγαπάει και η Πέτσα Μόλις. Κάθε μήνα βρίσκεται μοναδικές προσφορές σε πάνω από 500 προϊόντα με εκτόσεις που αγγίζουν το 50%. Κάπου εδώ έφτασε στιγμή σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να ακούτε φυσικά Music Club 105,8. Καλό βράδυ, για χαρά. Η πρώτη σκέψη.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητή, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside. Στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside. Στην ανάληψη.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
11: Από την Πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.
6: όπως το θες.

0: Αν επέλεγα ένα νησί για να ναυαγήσω, τώρα έτσι που τραγουδούσε ο Νίνο, επειδή μου το σκεφτόμουν, ίσως θα διάλεγα τους Παξούς ή την Τσίμη. Θα διάλεγα ένα από τα δύο νησιά αυτά ή την Κίμολο που την έχω και πρόσφατη. Αυτά είχα να πω. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Για τώρα.
1: Καλησπέρα για καλή βραδιά. Και καληνύχτα βασικά. Πολλά είπαμε. Γεια σας.
0: Πολλά είπαμε. Γεια σου Ελένη μου. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά εσύ Θεοδώρα μου?
0: Καλά. Αυτή ήταν η Ελένη Λιαπάκη, παιδιά, που όλες ακούσατε.
1: Είπα και εγώ να αποχαιρετήσω.
0: Καλά το έκανες. Πολύ καλά το έκανες. Γιατί εντάξει, θα αποχαιρετήσουμε για την εβδομάδα, ρε παιδί μου. Τώρα back in time εδώ.
1: Θα πάμε να γίνουμε ναυαγοί κι εμείς.
0: Από το σταθμό αυτό, το Music Lab και του 105,8.
1: Ναι. Σε πειράζει να έρθω μαζί σου?
0: Πού θα έρθεις μαζί μου, να ναυαγήσουμε παρέα?
1: Ναι, γιατί δεν με θες?
0: Κοίταξε να δεις, κατά πάσα πιθανότητα αν ναυαγήσω.
1: Θες να είσαι μόνη
0: θέλω
1: σου?
0: Θέλω να είμαι μόνη μου.
1: Εντάξει, θα πάω σε αντίπαλο νησί.
0: Σε δηλαδή, άλλο. Θα γίνω και εγώ σαν τον ναυαγό, τον Tom Hanks, που είχε πάρει και μιλούσε στην μπάλα του
1: εγώ
0: βόλεϊ.
1: Θα πάρω του μπάσκετ.
0: Όχι, εγώ θα πάρω του μπάσκετ.
1: Του βόλεϊ, είπε.
0: Είπα σαν τον Tom Hanks που είχε πάρει μια μπάλα που και του βόλεϊ.
1: Θα πάρω του ποδοσφαίρου, άντε, γιατί είσαι εσύ του μπάσκετ, εγώ του ποδοσφαίρου.
0: Πάρε του ποδοσφαίρου. Ωραία. Βασικά, εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές μπάλες κυκλοφορούν εκεί έξω. Θα έχουμε την ίδια, δεν πειράζει. Πέσει κάτω, θα πεθάνει. Λοιπόν, εκτός από ναυαγή σε νησιά, θα γίνουμε και Αφρικανοί, γιατί θα πάμε μια βόλτα στους Μασάι με την Ελτικοκίνη.
1: Ωραία, ωραία.

0: Εδώ είμαστε με δύο αγαπημένα τραγούδια διαχειρός Φίβου, παιδιά μου και αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Ο αγαπημένος μου στίχος από τους Μασάι, της Έλλης, είναι ο εξής. Να συμφωνούν την ώρα που θα λέω πως αν θα σε σκοτώσω δεν θα φταίω.
1: Ψύχρεμα το λες αυτό, υποθέτω.
0: Ναι. Δεν ακούγομαι ψύχρεμη.
1: Ναι, γιατί δεν μου αρέσει που επικεντρώνεσαι γενικά με φόνο και τέτοια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είμαι ψύχρεμη.

0: σου το λέω, αλλά αυτός ο στίχος,
1: σκοτώσω, δεν αυτό.
0: Αυτός ο στίχος μου έχει μείνει.
1: Εμένα μου έχει μείνει το θα πάω στη Μασάη, στους Μασάη, στην Αφρική.
0: Για να φτάσει η γυναίκα αυτή να πει ότι θα φύγω να πάω στους Μασάη, ένας θεός ξέρει τι έχει περάσει.
1: Όπως λέει και στο χωριό μου, άλλα μπιλίρι. Άλλα μπιλίρι.
0: Που θα πει.
1: Πώς θα το εξηγήσω. Μετά θα το εξηγήσω.
0: Ωραία,
1: after.
0: ωραία. Πάμε να δούμε που έχει κίνηση η πόλη μέχρι να μας εξηγήσει η Ελένη τι εστί άλλα μπιλίρι. Γιώφυρο, 62 μαρτύρων. Λακωνίας, 62 μαρτύρων στην Κάθοδο και στον Κόμβο. Καθώς επίσης έντονη κίνηση και στην Πετράκη με 62 μαρτύρων. Μήνος με 62 μαρτύρων. Μήνος με Βενιζέλου, Μήνος με Θερίσου, Κονδυλάκι με Μήνος, Μήνος με Παπανδρέου, χαμός γενικά στην ΕΟΚ και στη Μήνος. Επίσης, κίνηση συναντάμε Αγίου Μηνά για Μαλάκι και Καλοκαιρινού, Αβέρο Φεύβανς Πλαστήρα, Λεωφόρου Σικάρου, του Κοσμποφόρα, Νεμογιάννη, Αβέροφ και etc. etc. Μπροστά από τον Γκούλε, Μητσοτάκη, Βενιζέλου, Νεάρχου, Εθνικής Αντιστάσεως με Ικάρου, έντονη επίσης, Ικάρου με Καζαντζίδη και στην Κνωσού πάνω ψηλά, στην Κάθοδο στον πρώτο κόμβο υπομονή. Αυτά. Αυτά νιώθω ότι έχω να πω αυτή τη στιγμή, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Θα περάσω σε δύο κυρίες των 90s.
1: Σε ποιες κυρίες?
0: Η μία είναι η Σαμπρίνα που λέει μπουμ μπουμ και η άλλη είναι η Άντζη, το κορίτσι αυτό που λέει για μια ασπιρίνη γιατί την ψήνει ένας πυρετός.
1: Α, εντάξει.

0: Τι μπορεί να γίνει δηλαδή με ένα φιλί τώρα και εσείς, μην ακούω κακρότητες, ας πούμε, μην ακούω υπερβολές.
1: Εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει για ένα φιλί και εσύ σταμάτα, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να κάνει,
1: τα πάντα μπορεί να κάνει. Μπορεί να αλλάξει, να γίνει ανατροπή μεγάλη.
0: Μπορεί και αυτό. Μπορεί και όχι όμως.
1: Μπορεί
0: δεν
1: και
0: ξέρω,
1: όχι. Ναι, συμφωνώ, ξέρω. Συμφωνώ. Μπορεί και τίποτα.
0: Μπορεί και τίποτα, δεν ξέρω. Μπορεί τα πάντα, μπορεί και τίποτα. Πω, τι πω, να πω, πω κι εγώ. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, που είναι Παρασκευή 9-10 είναι.
1: Εντάξει, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, δεν πειράζει. 10, είναι Παρασκευή!
0: 10 του Ιούλη. Διανύουμε την 191η ημέρα αυτού του έτους. Και θα χρειαστεί να το καλέσουμε σε λίγο, αν συνεχίσω έτσι με τόσο σαρδάμ. 166 ημέρες θα έρθουμε για τα Χριστούγεννα.
1: Το είπαμε χτες, το είπαμε χτες. Ναι, θα χρειαστεί ίσως. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Θα σου δώσουν το φιλί. Να το, να το, το φιλί!
0: Το φιλί της ζωής.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα, γιατί?
0: Όχι, το όταν, σου δι... όταν λιποθυμάς και σε φιλάνε, είναι το φιλί της ζωής.
1: Ναι, το φιλί της ζωής θα σου δώσουν. Δεν ξέρεις όμως. Εντάξει, είπαμε, μπορεί να πιάσει, μπορεί να μοιάσει.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Φτάνει με τα φιλιά, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έτσι. Εντάξει, ωραίο όνομα το Αμαλία, μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, αγαπημένο. Μια ξαδέρφη, με τη χαίρομαι.
0: Χρόνια πολλά στην ξαδέρφη την Αμαλία. Τι άλλο έχει γίνει σήμερα?
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Θα σας πω, ξέρεις τι, θα σας πω μετά τα δύο τραγούδια που έρχονται. One, Gimme και Καλομήρα και όλο περιμένω.
1: Ωραία.
0: Και θα επανέλθω εγώ, θα επανέλθω.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλησπέρα να στείλουμε σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλησπέρα σε όσους μας ακούτε από τα αμάξια. Καλησπέρα σε όσους μας ακούτε και εργάζεστε, αγαπημένοι.
1: Είσαι ένα ραδιοφωνάκι στην παραλία.
0: Ναι, και αυτό παίζει.
1: Σε ένα beach bar.
0: Και αυτό
1: είναι.
0: Παίζει. Καλησπέρα λοιπόν εδώ από τα κεντρικά του Music Club 105,8, τα headquarters στην πλατεία της Ελευθερίας. Καλησπέρα να στείλουμε και στους κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ξέρετε ότι αν θέλετε κοινωνική εκδήλωση, πού πρέπει να απευθυνθείτε. 2810-823-973. Και καλησπέρα φυσικά και στο κρεοπωλείο Φραγκιαδάκη στον Άγιο Μύρον. Φρέσκα κρέατα, φυσικά ντόπια τυροκομικά και πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκό του κουταλιού.
1: Πω, να πάτε γρήγορα.
0: Να πάτε. Λοιπόν, πριν να βάλω το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Μάριο, θέλω κάπου εδώ, αγαπημένοι μου ακροατές και αγαπητή Ελένη, να θυμάστε ότι αν αισθάνεστε ποτέ έτσι λίγο χαζί, λίγο ότι τα κύτταρα, τα εγκεφαλικά σας έχουν καεί.
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Θέλω να θυμάστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βρίσκονται στη Σαντορίνη και χειροκροτούν το ηλιοβασίλεμα.
1: Να υποθέσουμε πιο πολύ Κινέζοι, Κορεάτες και αυτοί.
0: Δεν ξέρω ποια φίλη και ποια ράτσα είναι. Πάντως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι γενικά στον πλανήτη και ειδικά στη Σαντορίνη που.
1: Το έχω δει σε βίντεο γι' αυτό.
0: Χειροκροτούν το ηλιοβασίλεμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο στο ηλιοβασίλεμα.
1: Και μπράβο γι' αυτό.
0: Μπράβο, είσαι η καλύτερη. Μπράβο, έκανε την τύχη σου, ηλιοβασίλεμα. Συγχαρητήρια.
1: Έτσι,
0: που
1: έτσι.
0: Και σήμερα τα κατάφερε και από τη Δύση, από την Ανατολή πήγε στη Δύση.
1: Να σου πω κάτι. Και που σηκωνόμαστε το πρωί, δεν πρέπει να χειροκροτάμε. Και μπράβο μας που τα καταφέραμε γι' αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί να πέσει σαν Τωρίνη το κορίτσι.
1: Θα πάω κι εγώ εκεί.
0: Λοιπόν. Χρήστο Ζάντη, δακτυλικά αποτυπώματα και ένα τελειωρικό κουβαλί για τη συνέχεια. Τι θε, να συνεχίσουμε να μιλάμε για το ηλιοβασίλεμα που το χειροκροτάνε.
1: Ναι.
0: Άκου να σου πω, Ελένη.
1: Πες μου.
0: Αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί το χειροκρότημα.
1: Ωραία, έτσι. Πάμε.

0: Στέλιος Ρόκος, όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρνάμε, παιδιά, στο Music Club και τους 105,8. Γιατί παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Ακριβώς
0: γι' αυτό. Λοιπόν, μόλις έσκασε μπροστά μου μία είδηση, έχω ξετρελαθεί, δηλαδή πραγματικά δεν βρίσκω λόγια για να το περιγράψω.
1: Για πες και σε εμάς.
0: Κυκλοφορεί ξανά σε επιλεγμένους κινηματογράφους από τις 16 Ιουλίου η θρυλική ταινία και προσωπική μου είναι μέσα στο top 5 των αγαπημένων μου ταινιών ever. Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη με τον Ζουγανέλη, τον Αργύρη Μπακιρτζή και τον Σάκη τον Μπουλά. Είναι η ταινία που κάθε πασόκος που σέβεται τον εαυτό του βλέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Είναι η ταινία που μας έμαθε τι θα πει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι το πέναλτι.
1: Για πες.
0: Πέναλτι είναι μια ειδική περίπτωση λακτίσματος,
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο και προέρχεται από την αγγλική λέξη πέναλτι που σημαίνει ποινή.
1: Ποινή. Ναι. Αυτό το ήξερα λόγω του είμαι του ποδοσφαίρου εγώ πιο
0: και
1: πολύ.
0: Και πετάγεται εκεί η θεία και λέει: ήτανε πέναλτι, κύριε Αντώνη. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
1: Ο ορισμός. Μάλιστα.
0: Κλητεμνή στραού.
1: Άρα θα είναι λέω, σε επιλεγμένους μόνο.
0: Σε επιλεγμένους, δεν ξέρω πού ακριβώς. Και φυσικά οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Εντάξει. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά θα ψάξω. Ελπίζω να έρθει και στο Ηράκλειο αυτή
1: έτσι.
0: Η ταινιάρα, η θρυλική όλων των εποχών του 1998. Το 98 θα ρωβήκε. Λοιπόν, αξίζει να τη δείτε έστω και μία φορά στη ζωή σας την ταινία και ας μην.
1: Δεν την έχω δει, αλλά θα τη δω.
0: Αλήθεια. Οπωσδήποτε. Έχει πολύ.
1: Με προκαλεί, μου
0: είναι η
1: ατάκα challenge.
0: Πάνω στην ατάκα, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή είναι η ταινία της ατάκας.
1: Της ατάκας γίνεται. Ωραία.
0: Βέβαια, πρέπει να ξέρεις κάποια ιστορικά γεγονότα για να μπορέσεις να το παρακολουθήσεις. Αλλά δεν είναι δύσκολο τόσο στην παρακολούθησή του, ρε παιδί μου. Πρέπει να έχεις μια χή αντίληψη. Αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πολύ χάρηκα με αυτό. 2002 GR για την συνέχεια. Εσύ είπες πως με αγαπάς. Πως είμαι για σένα ο παράδεισος.
1: Αλλά
0: μετά είπες η βιαδά μου. Λοιπόν, 2002 GR και μετά διαφημίσεις και μετά επανερχόμαστε.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
2: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
8: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
2: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
2: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
9: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
11: Το έχω, πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
10: Έχει κάτι καλό να φάμε?
11: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
10: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό μας break στο Music Club και τους 105,8. Θεοδωρή Γεχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου και σήμερα στο στούντιο. Λοιπόν, τώρα αφού έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής και αφού έτσι έχει ανέβει ο υδράργυρος, ρε παιδί μου, τις τελευταίες ημέρες, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έτσι επισκέπτονται την παραλία και τις θάλασσες να κάνουν τον μπάνιο, να δροσιστούν λίγο. Ναι. Θα ήθελα να δούμε παρέα ένα savoir vivre για την παραλία.
1: Α, υπάρχει savoir vivre για την παραλία.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Η παραλία είναι ένα κοινόχρηστο χώρο. Θα πρέπει να σεβόμαστε γύρω-γύρω.
1: Ο ένας τον άλλο. Ναι, σωστό.
0: Για να μπορούμε να απολαύσουμε όλοι όλα. Okay? Οπότε, π.χ. λέμε τώρα, όταν θέλουμε έτσι να κάνουμε την ανάγκη μας με στην παραλία, με στη θάλασσα, μην πας εκεί πέρα που άλλος κολυμπάει, πήγαινε λίγο πιο πέρα, ρε παιδί μου κι εσύ.
1: Βέβαια, απομακρύνσου λίγο. Κάνε ότι κολυμπάς.
0: Ναι, πήγαινε μέσα μόνος σου, ρε παιδί μου, σαν μοναχικός λαγοκέφαλος.
1: Ναι, μην καρφώνεσαι, αυτό εννοούμε.
0: Όχι, δεν λέμε αυτό. Εννοούμε μην κάνει την ανάγκη σου δίπλα στον άλλον που κολυμπάει. Πήγαινε λίγο πιο πέρα.
1: Το κατάλαβα, αλλά και μην καρφώνεσαι, ξέρω τι λέω εγώ.
0: Από μόνο σου. Επίσης, δεν τεινάζω με την πετσέτα μας πάνω σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, έχει γεμίσει λίγο άμμο η πετσέτα σου τώρα. Μην πας να την ξεσκονίσεις στη μούρη του άλλου. Πήγαινε λίγο πιο πέρα από μακρύν σου και ξαναγύρα στη θέση σου. Δηλαδή, τόσο απλά. Για ποιο λόγο έρμος ο διπλανός να φάει την αμοβολή.
1: Την τρώει που την τρώει, μα φυσάει να την τρώει και από σένα, δεν λέει.
0: Δεν λέει. Λοιπόν, επίσης, δεν καταβρέχουμε, παιδιά μου αγαπημένα, για τους μικρότερους όμιλο, όσους θέλουν χρόνο για να βουτήξουν. Δηλαδή, θέλω να βάλω μόνο τον αστράγαλό μου. Θα το σεβαστείς. Δεν θα άρχισε να με βρέξεις.
1: Είναι μάστιγα αυτό, είναι έχω μάστιγα. Να πω. Καταγγέλω και τα παιδάκια στην παραλία που έχουν τα πιστολάκια, αυτά νεροπίστολα.
0: Τέλος πάντων.
1: Που έρχονται πάνω μας και τέτοιο.
0: Τα παιδάκια δικαιολογούνται, ρε παιδί μου, μέχρι 5 χρονών.
1: Υπάρχει ένα όριο σε όλα.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι δεν δικαιολογούνται. Επίσης, όσοι καπνίζετε, μαζί και εγώ, δεν θάβουμε από τσίγαρα στην άμμο, γιατί θα τα βρούμε αλλού μετά.
1: Ισχύει.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Δεν θα φυτρώσει καπνόδεντρο, ξέρω ότι έχουν ακριβήν τα τσιγάρα.
1: Θα περίμενα κάποια στιγμή να φυτρώσει αυτό το καπνόδεντρο με τόσα από τσίγαρα.
0: Τέλος πάντων, γρήγορα στον κάδο τα από τσίγαρα, χωρίς συζήτηση, δεν το συζητάει.
1: Έχει ένα μπουκαλάκι, ας πούμε, νερό και το βάζεις μέσα και πας τα πετάς μετά.
0: Ναι, κάτι κάνεις, μην το αφήνεις στην άμμο και στις πέτρες τα από τσίγαρα. Επίσης, όταν βάζουμε αντιλιακό, δεν το βάζουμε 30 δευτερόλεπτα πριν να μπούμε μέσα στη θάλασσα να δημιουργήσουμε πετρελοκυλίδα γύρω μας και οικολογική καταστροφή στο νερό. Βάλ το 10 λεπτά πριν να το απορροφεί στο δέρμα σου και μετά μπες κυρία και κύριος μέσα.
1: Ωραιότατα, και να μην σε κάψει και ο ήλιος, ρε αδερφέ.
0: Σωστά. Επίσης, άλλη μία μάστιγα είναι με εσάς που κουβαλάτε φορητό ηχείο σε αφόρητη ένταση στην παραλία. Για όνομα του ύψιστου.
1: Εντάξει, άμα παίζει music club, δεν τα ακούνε και οι υπόλοιποι.
0: Ναι,
1: γιατί όχι.
0: Ωραία. Κάποιος μπορεί να του φαίνεται πολύ σκληρό ο αλκίνος Ιωαννίδης από εκεί και πάνω και να μην μπορεί να ακούσει music club.
1: Δεν έχει γούστο, μα δεν ακούει music club.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Κολυμπήσει αλλού, να πάει αλλού.
0: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν ανοίγεις beach bar. Το ξέρω ότι θα ήταν το όνειρο της ζωής σου, Ελένη μου.
1: Θα μπορούσα.
0: Ωραία.
1: Θες να ανοίξουμε ένα μαζί.
0: Η μουσική σου μπορεί να είναι τέλεια και όχι. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι θέλει όλη η παραλία να την ακούσει. Οπότε βάλε ακουστικά. Και εσύ και όσοι χρησιμοποιείτε ηχεία.
1: Σωστό.
0: Για να...
1: Σωστό. Σεβάσου το διπλανό σου.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό λέμε τώρα. Επίσης, δεν παίζουμε ρακέτα σε απόσταση αναπνοής από αθώους πολίτες. Για όνομα.
1: Έτσι, το τάκ, τάκ, τάκ, το σπαστικό να ακούγεται αυτό.
0: Δεν
1: το
0: είναι
1: πράγμα.
0: Μόνο το τάκ, τάκ, είναι ότι πολλές φορές φεύγει και το μπαλάκι και πάει πάνω στους ανυποψίες τους πολίτες.
1: Έχω δει να πέφτει μέσα σε καφέ και να γίνεται ένα πλάφ.
0: Τέλειο.
1: Σαν ηφαίστειο.
0: Πάντα ξέρω ότι όσοι εσείς παίζετε ρακέτες χαντρών να πάτε στο Roland Garros, έτσι. Αλλά τόσα τα κατούκα δεν θα ακούγαμε εκεί μέσα.
1: Και βόλιο και ποδόσφαιρο, τα πάντα όλα παίζουν.
0: Ναι. Επίσης, δεν πατάμε πάνω σε ψάθες και πετσέτες άλλων ανθρώπων.
1: Α, και αυτό το έχω δει. Ναι.
0: Και τι άλλο ξεχάσαμε, σίγουρα έχουμε ξεχάσει κάτι. Εγώ δεν μου έρχεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αν έρθει σε εσάς, μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς μέχρι στιγμή τώρα προς το παρόν. Τι είπα, μέχρι στιγμής προς το παρόν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, άνθρωποι.
0: Μέχρι
1: είμαστε...
0: στιγμής και προς το παρόν και κατά το μέλλον και κατά τη διάρκεια. Ναι. Πάμε σε τραγουδάκια. Γερούς Χρήστου μέσα στα μάτια σου και γερούς γενιάς για τα φιλιά σου, γιατί πολύ μιλήσαμε.

0: Εδώ είμαστε με τον Γιώργο το Γενιά και τον Γιώργο το Χρήστου στο Music Lab και τους 105,8. Χαιρετίσματα και την καλησπέρα μας να στείλουμε στο Ακροπολείο Φραγκιαδάκης. Και θέλω κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πάνφρεσκα κρεατικά και τα αληθινά ντόπια χοιρινά που έχουν εκεί οι άνθρωποι, μπορείτε να βρείτε επίσης ξινόχοντρο, γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι και διάφορα άλλα τυροκομικά. Μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονος.
1: Αύριο το πρωί να πάμε.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, για πες, τι έχεις να μας πεις σήμερα.
1: Εγώ θα σας πω για τις 13 πιο παράξενες ερωτήσεις που έχουν κάνει στο ChatGPT. Εσύ έχεις κάνει ερώτηση στο ChatGPT και μην μου πεις όχι.
0: Έχω κάνει.
1: Α, και εγώ, καθημερινά.
0: Καταρχάς, το έχω βάλει να μου πει τα ταρό.
1: Κι εγώ.
0: Μην πω τώρα τι έλεγε, έτσι. Είναι το τραγούδι της ύμνης της Αδάμου, παιδιά. Αυτό.
1: Αυτό ξεκάθαρα. Πολύ έντονα το λες το τραγούδι αυτό της Αδάμου σήμερα.
0: Αυτό μου έρχεται τώρα. Για να μην πω τη λέξη, πρέπει να λέω αυτό, κατάλαβες.
1: Ωραία, λοιπόν. Πιστεύω όλοι μας και ακροατές εκεί που μας ακούτε, πιστεύω ότι έχετε γράψει έτσι, οτιδήποτε παράξενο, φυσιολογικό, κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση. Ακόμα και απλά. Τι καιρό θα κάνει αύριο, ας πούμε. Λοιπόν. Γράψε μου, λέει, ένα μήνυμα χωρισμού από την πλευρά ενός φαντάσματος.
0: Παρακαλώ.
1: Ήταν η πρώτη ερώτηση. Ερώτηση στο ChatGPT. Γράψε μου ένα μήνυμα χωρισμού από την πλευρά ενός φαντάσματος.
0: Δηλαδή, τα έχω με ένα φάντασμα και με χωρίζει το φάντασμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση τώρα αυτό, αλλά ναι, θέλει ρε παιδί μου να δει πώς θα χωρίζει ένα φάντασμα.
0: Συνέχισε να δω πώς κλιμακώνει αυτό.
1: Ποιος θα κέρδιζε σε μάχη 100 πάπιες ή ένα λιοντάρι.
0: Θέλω τις απαντήσεις τώρα, δεν μου αρκούν οι ερωτήσεις εμένα σε αυτά.
1: Έχει μόνο ερωτηστεί, ρωτάει ο κόσμος στο ChatGPT.
0: Ωραία, πάμε την επόμενη.
1: Πάμε παρακάτω. Έχω καλέσει ένα δράκο για δείπνο. Πώς πρέπει να μαγειρέψω μια μπριζόλα ώστε να είναι καλοψημένη για τα δικά του δεδομένα χωρίς να μου κάψει το σπίτι.
0: Ωραία. Είναι από. Δεν έχω κάτι να πω. Αλήθεια.
1: Συνεχίζω εγώ. Είναι φυσιολογικό να βλέπω στον ύπνο μου ότι είμαι ντομάτα.
0: Αν έβλεπες ότι είσαι κουνουπί, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ντομάτα δεν υπάρχει.
1: Ντομάτα όχι. Εγώ, ας πούμε, θα μπορούσα λόγω ομάδος να βλέπω ότι είμαι κόκκινη σαν ντομάτα.
0: Άσχετο.
1: Ψάχνω να βρω μία φυσιολογική έτσι υπόσταση σε όλο αυτό.
0: Δεν υπάρχει λογική σε αυτές τις ερωτήσεις. Μην την ψάχνεις γιατί δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αν ένα βαμπύρ δαγκώσει ένα ζόμπι, ποιος γίνεται τι.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό δεν είναι φιλοσοφική ερώτηση.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν υπάρχουν βάμπυρ και ζόμπι για να γίνει φιλοσοφική ερώτηση.
1: Λέει αν, είναι υποθετική, αν υπήρχαν και δάγκωνε τον άλλο, τι θα γινόταν, εσύ ξέρεις να μου απαντήσεις.
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω αν ζω αρχικά. Άλιστα. Αυτό είναι φιλοσοφικό.
1: Αν όλα τα μακαρόνια στον κόσμο ζωντανέψουν και γίνουν επιθετικά, ποιο είναι.

0: το πιο ασφαλές μέρος για να κρυφτώ και τι όπλο πρέπει να χρησιμοποιήσω.
1: Ο φούρνος είναι, ο φούρνος και η κρέμα γάλακτος.
0: Γράψε ένα επίσημο πρακτικό δίκης όπου ο καναπές μηνύει την τηλεόραση για συναισθηματική παραμέληση του ιδιοκτήτη με μάρτυρα υπεράσπιστο τηλεκοντρόλ. Πώς μπορώ, συνεχίζω εγώ ακάδεκτη, να εξηγήσω, πώς μπορώ να εξηγήσω τι είναι το Wi-Fi και το TikTok σε έναν άνθρωπο του Νεάντερνταλ χρησιμοποιώντας μόνο χρηλίσματα, νοήματα και τη λέξη φωτιά.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να φορέσω αν πρόκειται να ταξιδέψω στο έτος 1340 στην Αγγλία, ώστε να μην με περάσουν για μάγο και με κάψουν, αλλά ταυτόχρονα να είμαι και στυλά τους.
1: Έχει πολλές ερωτήσεις ακόμα.
0: Όχι, λίγες είναι.
1: Πόσες δηλαδή είναι ακόμα?
0: Άλλες δύο.
1: Πέστες να πάει στο καλό.
0: Γράψε μια κριτική εστιατορίου με αστέρι Μισελέν για ένα πιάτο που είναι εντελώς άδειο και αντιπροσωπεύει το υπαρξιακό κενό του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Αυτό μου άρεσε. Ήταν πιο ωραία από όλες.
0: Αν η πίτσα είναι κυκλική, γιατί μπαίνει σε τετράγωνο κουτί και τι τρώμε σε σχήμα τριγώνου?
1: Τυρόπιτα.
0: Και την τρώμε, συγγνώμη, και την τρώμε. Το έχει, είναι ορθογραφικό λάθος. Μήπως αυτό είναι ένα γεωμετρικό μήνυμα από τους Ιλουμινάτη?
1: Αυτό είναι μάλλον. Γεωγραφικό μήνυμα από τους Ιλουμινάτη.
0: Θα μπορούσε.
1: Η πίτσα μπαίνει σε τετράγωνο κουτί, είναι στρογγυλή και την τρώμε σε τρίγωνα. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά τα υπέροχα ερωτήματα της Ελένης, που μου κάψανε τον εγκέφαλο, νομίζω, και το δικό σας.
0: Πιστεύω σε όλους το κάψαμε.
1: Περνάμε σε Θέμη Αδαμαντίδη που μας λέει ότι πονάμε όσοι αγαπάμε.

0: Έτσι, έτσι. Ό,τι είπε αυτό το αγόρι, μην βιάζεστε. Όλα θα γίνουν στην ώρα του, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Λοιπόν, τώρα, άκου τώρα τι θα γίνει. Όσοι από εσάς βάλετε τικ σε αυτά που θα αναφέρω παρακάτω, τη Δευτέρα το πρωί να πάτε να κάνετε εξετάσεις για τρικλικερίδια, χοληστερίνη και πίεση.
1: Κάτι μου θύμισες τώρα. Θύμισέ μου μετά να σου το πω αυτό που. Ναι.
0: Λοιπόν, το Cosmopolitan μου έκανε ψυχανάλυση με βάση το αγαπημένο μου χρώμα. Βάζεις τικ.
1: Μου έκανε ψυχανάλυση με βάση το αγαπημένο μου χρώμα.
0: Σου έλεγε ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα και σου έβγαζε τι χαρακτήρα είσαι.
1: Α.
0: Το Cosmopolitan, δεν έπρεπε στο Cosmopolitan.
1: Ναι, παλιά. Ναι, εντάξει.
0: Παλιά λέμε. Παλιά. Το πρώτο edit ήταν να σβήνεις λέξεις για να μην πας σε δεύτερο SMS. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Δεύτερο tick. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν να κατέβει το τραγούδι σωστά από το LimeWire.
1: Αναγία μου.
0: Τρίτο tick.
1: Να σου πω κάτι, δεν βάζω κανένα tick. Να βάλουν οι πιο. Boomers,
0: το πρώτο subscription model ήταν να παίρνεις τηλέφωνο την τηλεαστρολόγο για να σου πει εάν σε θέλει.
1: Δεν βάζω τι και δεν το έκανα.
0: Εντάξει, αυτό ούτε εγώ βάζω.
1: Α,
0: δεν το έχω
1: ξέρω
0: κάνει.
1: Εγώ.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Α, ήταν,
0: πόσα, έχουμε,
1: ήταν.
0: Πόσα έχουμε? Έχω 1, 2, 3, 4. Έχω 3 στα 4 εγώ.
1: Να πας να κάνεις εξετάσεις.
0: Ναι, θα πάω αναγκαστικά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Δύο αγόρια από το New York, οι οποίοι δηλώνουν φορτηγατζίδες, μας ζήτησαν να τους κάνουμε μία αφιέρωση. Οπότε τα δύο επόμενα τραγούδια είναι αφιερωμένα στο Βασίλη και το Γιάννη, έτσι, από το Music Club και του 105,8.
1: Στους
0: αγαπημένους φορτηγατζίδες της Νέας Υόρκης.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις, τέλος!

0: Με λίγα λόγια, είμαστε στο Music Club και τους 105,8. Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 8.
1: Και που να ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
0: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
1: Όπου να είναι, είπα καλέ.
0: Όπου να είναι, αλλά όχι ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: καλησπέρα να πούμε στο Κροπολίο Φραγκεδάκης που βρίσκεται στον Άγιο Μύρονα και είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά. Αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι, καθώς επίσης και παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκό του κουταλιού. Θα τα βρείτε όλα εκεί. Καλησπέρα επίσης και στους Κουρίτες που ήταν και σήμερα μαζί μας. Πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων. Έχουν κερδίσει φυσικά την εμπιστοσύνη σας. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. 2-81-08-23-9-73.
1: Λοιπόν, θα κλείσετε τη δεξίωση εκεί.
0: Σωστά. Δεν θα μιλήσουμε άλλο τώρα. Θα έρθουμε για την αποφώνηση μόνο. Θα ακούσουμε τραγουδάκια. Θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε Γιώργο Τσαλίκη.
1: Ποιο?
0: Που έκανε τη νύχτα μέρα δεν κοιμότανε.
1: Είδες τι έκανε.
0: Είδες.
1: Να τα βλέπετε αυτά.
0: Αυτά τα πράγματα που κάνετε και μετά αναρωτιέστε. Και μετά θα ακούσουμε και τη Γαρμπή που λέει ότι χαμένα ρε παιδί μου πήγαν όλα.
1: Τα έχει και αυτή καημένη.

0: Μην πω πάλι τι σκέφτομαι για τα χαμένα δάκρυα. Τα έχουμε ξαναπεί. Μην επαναλαμβάνομαι. Δεν είναι ωραίο. Η άλλη βαλγιαλή. Ωραίος.
1: Έχουμε γίνει γραφικές πια.
0: Ωραίος.
1: Λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μα τι να κάνουμε αφού αυτά συμβαίνουν. Τι να πούμε, ψέματα.
0: Όχι, αλήθεια αυτό.
1: Καταγγέλω.
0: Όπα. Έχει βάλει το γυαλί. Φοράει το ακουστικό και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και καταγγέλει κιόλα. Λοιπόν, θα συνεχίσει την καταγγελία τη κυρία Λιαβάκη. Μόλις κλείσουμε εδώ πέρα και αποχαιρετήσουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Live 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαβάκη.
1: Με τα γυαλιά στο χέρι για να φύγει. Να πάει να φάει.
0: Με γυαλιά στο χέρι για να φύγει. Ήταν και μαζί μου σήμερα πάλι στο στούντιο. Τι είπα, παιδιά, αυτά τα ασύντακτα που πετάω ώρες, δηλαδή. Πού. Με ακούω και θέλω να με χαστουκίσω.
1: Θες να το κάνω εγώ για σένα?
0: Όχι, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά. Να περάσετε τέλεια του σουκού. Ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε και να βάζετε αντιλιακό 10 λεπτά που να μπει στην παραλία. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με Βασίλη Καρά όταν τα χρόνια σου περάσουν.
1: Έτσι. Πες ότι το διάλεξα μαζί αυτό.
0: Το διάλεξε μόνη της.
1: Λοιπόν. Εγώ, ναι, το είπα.
0: Bye.
1: Bye.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο. Σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Non-stop hits, με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 11 Ιουλίου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 11 Ιουλίου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 11 Ιουλίου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.